0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Magnifique. Okay, the star.
1: Yes.
0: Which is it?
1: Sure.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Έση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

Νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα, γιατί έρχονται τα υπτάμενα ταξί. Αυτά τι καίνε, τίποτα. Μια μπαταρία, ηλεκτρικό. Μια χαρά, πράσινη ενέργεια. Αυτά τα ταξί τώρα μπαίνουν σε λειτουργία στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται ο τζίρος του τομέως των υπταμένων αυτοκινήτων να ξεπεράσει το 1,33 μέχρι το 2040. Και μάλιστα δεν είναι μακρινή ιστορία. Γιατί ήδη και στην Ελλάδα διάφοροι όμιλοι μπαίνουν στο παιχνίδι. Εξαγοράζουν μικρές εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα προκειμένου να έρθουν και εδώ τα υπτάμενα ταξί. Οπότε θα προσγειώνονται σε ταράτσα. Δηλαδή θα σου λένε, μάζεψε την μπουγάδα, έρχομαι. Και θα πρέπει να μαζεύεις μπουγάδα. Θα τσακώνεσαι με την νοικοκυρά πάνω σαν τύπα Παναγιοταρά. Θα τσακώνεσαι στην ταράτσα για να μπορέσεις να προσγειωθείς. Όπως είναι το πάρκι με το καφάσι, το καφάσι στην ταράτσα πλέον. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστό στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πιστεί. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και βλέπεις τα παιδί μου στον δρόμο, δέρνουνε, κάνουνε, έχει βγει ένας τσαμπουκάς πολύ περίεργος, άρρωστος τσαμπουκάς, ψυχοπαθολογικός. Τα αίτια δηλαδή πρέπει να αναζητηθούν αλλού, με το παραμικρό ορμάνε. Μεταξύ των ζευγαριών δεν υπάρχει αυτή η ενότηση που θα έπρεπε να υπάρχει σε δύσκολες εποχές, γιατί έγραφε η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου είναι. Για ένα ζευγάρι που πήγε για ουζάκι και ψαρομεζέδες σε γνωστό ουζερί στη Νέα Αλικαρνασσό. Και εκεί λέει: η κατάσταση ξέφυγε, σύμφωνα με την καταγγέλωση, γιατί πήγαν στην αστυνομία μετά. Ο άνδρας του ζευγαριού, αραβωνιαστικός, αραβωνιάρης, γιατί τα έχουν ακόμα στην Κρήτη. Αφήνουν λεφτά στους αραβώνες στα κρεβάτια και σε αυτά, οπότε τα κρατάνε. Φλέρταρε έντονα με μία υπάλληλο του καταστήματος και κάποια στιγμή τη λέει τη αραβωνιάρα: λέει, πάω να μιλήσω λίγο από πίσω, γιατί στο κινητό δεν πιάνει καλά το σήμα. Και έκανε αυτή έτσι και τον είδε να μπουρμπούρ με την υπάλληλο. Και έγινε ο χαμός και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Μέχρι εκεί φτάσανε. Γι' αυτό ζηλεύουμε τους μεγάλους του είδους, τον Ντόμ Χάνκς και τη Ρίτα τη Γουίλσον, που τους ρώτησαν τώρα 40 χρόνια πώς είναι μαζί. Τις είπανε, ποιο είναι το μυστικό? Και λέει, κάνουμε μαζί μπάνιο. Αυτό είναι το μυστικό μιας μακρόχρονης σχέσης. Πού να το καταλάβεις εσύ ότι άμα μπεις μαζί στο μπάνιο η σχέση γίνεται αιώνια? Επίσης η σχέση δεν είναι πολύ άμα κάνεις παντζούρια μαζί. Πολύ δεν είναι. Τέτοιες δουλειές καθημερινές δένουν τη σχέση. Όχι, κάνουμε ένα μπάνιο γιατί όλα τα άλλα τα κάνουν οι άλλοι. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κωνσταντίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Λέγαμε για την, για το IQ και πώς μετράτε στην καθημερινότητα, όχι να πας τώρα να σου κάνουν το τεστ. Στον Ντόναλτ έχει κάνει κανείς. Σε όλους τους προέδρους βλέπω IQ τόσο, IQ.

0: και ο Μπούς, εντάξει, φαίνεται και όλα, γιατί και το μικρότερο. Οι άλλοι είχαν πάνω από 100, αλλά δεν έχω δει τον Ντόναλντ. Τι γίνεται, γιατί χρειάζεται πότε να το κάνουμε αυτό, αν είναι αξιόπιστο. Υπάρχουν άλλα αξιόπιστα πράγματα που δείχνουν το IQ. Σύμφωνα με το Gemini, άμα το ρωτήσεις, το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, σου λέει τι δείχνει. Ένα από αυτά, το λέγαμε προηγουμένως, είναι η ακαταστασία. Γενικά, άμα αφήνεις τα σεντόνια άστρωτα και το δωμάτιο χάλια και το σπίτι χάλια, είσαι έξυπνος. Αν το κρατήσουμε αυτό, το έχουμε σαν δικαιολογία. Σου λέει άλλη, ή ο άλλος ή άλλη, βρε φτιάξε τίποτα και να λες, δεν μπορώ τώρα. Σκέφτομαι, κατεβάζω ιδέες γιατί είμαι έξυπνος. Ορίστε.
1: Έχω όλα άψογα και είμαι και δημιουργικός.
0: Καλά, μην το λες. Άσε να το κρίνουν άλλοι. Μην το παίρνεις πάνω σου γιατί είναι βαρύ. Αυτό θέλω να πω. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η προτίμηση για νυχτερινή δραστηριότητα, γιατί η ησυχία της νύχτας ευνοεί τη συγκέντρωση. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη συνήθως έχουν επίγνωση των ορίων της γνώσης τους, γι' αυτό αμφισβητούν τις ίδιες τις ιδέες τους και αμφισβητούν και τα δεδομένα τους, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό όντως είναι. Και τι άλλο έχουν να δεις. Η ανάγκη για μοναχικότητα, πολύ βασικό. Γιατί απομακρύνεσαι ή μοναχικός είσαι, όχι μόνος, μοναχικός ή μοναχικότητα από τη μοναξιά, είναι κάτι διαφορετικό ή θες να την αφήσεις. Αυτό συνήθως κάνουν, ότι κατάλαβες, δεν σου λέει γιατί απομακρύνεσαι, είμαι μοναχικός, είμαι έξυπνος. Εγώ νομίζω ότι το πιο βαθύ τεστ για το IQ είναι να ανοίξεις αυτή τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Τώρα ακόμα έμαθα, μου δείχναν πόσο καιρό. Δεν ανοίγει. Αυτό που προσπαθείς να ανοίξεις τη σακούλα, δεν ανοίγει αυτή. Κολλάει και προσπαθείς να το βρεις και έρχεται η ταμεία στο τέλος και σου λέει να από εδώ, σου κάνει μια έτσι και τα ανοίγει.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τέλος πάντων, αν μας έρθει ο Τραμπ, μας ήρθε, δεν είναι δεδομένο, είπε η Κίμπερλι, θα τον πείσω εγώ, μην ανησυχείτε, αλλά τα ίδια έλεγε και τώρα για τον Καραμαλή και δεν τα κατάφερε. Θέλω να πω, μην δίνετε σημασία στα λόγια. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στην πράξη η πειθό. Γιατί στην πράξη με τον Καραμαλή δεν υπήρχε. Πήγε μια μισή ώρα, ρε παιδί μου. Εκεί έλα στο συνέδριο, Μπουρουμπούρου, ποιο ξέρει τι του λέγε. Θα μας λείψεις, δεν μπορούμε χωρίς εσένα, θα σε αποθεώσουν. Έχω κανονίσει εγώ να ανάψουν και πυροτεχνήματα. Τίποτα ο Καραμαλής. Είπε δεν έρχομαι λόγω υποκλοπών, έχει διάφορα κι αυτός. Τα ίδια και η Κίμπερλι, δεν νομίζω. Καλύτερα να φέρει το Μαμντάνι, που δεν είναι δουλειά της να φέρει το Μαμντάνι. Είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, πολύ προοδευτικός δήμαρχος. Έχει και μια πρόθεση αυτός να φορολογήσει και τους πλούσιους. Α, ό,τι να είναι και αυτός. Και χθες ήταν στην γιορτή της ανεξαρτησίας για μας, για τον Γκρις. Και φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα». Και είπε και για το Euro, είπε πολλά και αποθεώθηκε από τους νεοϊορκέζους της Ομογενείας. Τις Αστόρια δηλαδή. Τον είχαν καλέσει και σε ένα Met Gala. Αυτό είναι τώρα κάτι σαν υποτίθεται μια βραδιά μόδας, αλλά είναι πιο πολύ να βρεθούμε εμείς οι πλούσιοι να κάνουμε χαβαλέ. Και είναι όλοι οι ελίτ εκεί και οι ελίτ του Hollywood, οι πάντες πηγαίνουν. Ο Μαμντάνι δεν πήγε και είπε ότι προτεραιότητά μου είναι η προσιτότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, δεν ξέρω πώς το είπε στα αγγλικά. Προσιτότητα μεταφράζεται, που σημαίνει ότι να είμαστε όλοι κοντά, να μην έχουμε αυτή την απόσταση που έχει η ελίτ. Και δεν επήγε, ήρθε σε εμάς, που είμαστε πιο προσιτοί. Με αυτό το Met Gala ξεκίνησε και μια μεγάλη ιστορία, γιατί πάνε οι πλούσιοι και κάνουν το κομμάτι τους εκεί. Και ήταν ο Μπέζος εκεί, ο Τζεφ. Ο Μπέζος, μαζί με τη σύζυγο, τη Σάντσεθ. Τον οποίο τον κράζουν πάρα πολύ, γιατί πήγε και αγόρασε μια θέση ομιλητή, κάτι προέδρου σε αυτή την ιστορία, και πλήρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει μια καμπάνια αντι-Μπέζος και αντι-Met Gala στη Νέα Υόρκη, που λέει ότι αφού μπορείς και πληρώνεις 20 εκατομμύρια εκεί, πλήρωσε και κανένα φόρο που σου ζητάνε, γιατί δεν πληρώνουν αυτοί φόρο σε σχέση με τα εισοδήματά τους, είναι μισθωτοί. Έγραψε και ένας ότι τίποτα δεν λέει η μόδα είναι τέχνη. Όσο δισεκατομμυριούχοι που αγοράζουν τιμητικούς τίτλους, υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που αγοράζουν τιμητικούς τίτλους και οι υπόλοιποι κοιτάμε τις τιμές της βενζίνης. Για κοίτα πόσο κοντά ήρθαμε με τους Νεοϊορκέζους. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Ουδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
8: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, οι Έλληνες ποιητές εξίσωναν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης. Από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις του Μάη συνδέονται περισσότερο με μια εποχή θαυμάτων αλλά και αποχαιρετισμών. Τρεχαλιτά στους δρόμους, θυσίες, πάλης και μια δίψα για ελευθερία. Τον Μάιο του 1936, ο 25χρονος τότε Γιάννης Ρίτσος κλονίζεται τόσο πολύ από τον θρήνο μιας μάνας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, που γράφει τον επιτάφιο θρήνο. 22 χρόνια αργότερα θα τον στείλει στον Μίκη Θεοδωράκη με τον συνθέτη να το μελοποιεί μέσα σε ένα μόλις απόγευμα και ηχογραφείται το 1960 από τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
12: παράξενη πρωτομαγιά.
11: Το 1976 ο Μανούς Χατζηδάκης συνομιλεί σταθερά με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τον δίσκο Αθανασία και οι φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη μας δίνουν μια παράξενη πρωτομαγιά με αγκάθια αντί για λουλούδια, με σύννεφα αντί για ήλιο και με μια αίσθηση ντροπής στον αέρα.
12: Πρωτομαγιά.
11: Ντροπή, ζώφος, εκδίκηση και μπόλικη ματωμένη ιστορία έχει και το τραγούδι «Νιν και Αΐ» σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου με τη Βίκη Μοσχολιού να μας μεταφέρει με τον δικό της τρόπο σε εκείνη την γωνιά, στην Κοκκινιά, το 1944, αλλά και σε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Το 1975 ηχογραφείται στην Μπουάτ Λίδρα ο δίσκος του Πάνου Τζαβέλα, τραγούδια από το Αντάρτικο λιμέρι του. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το τραγούδι Μάιμ με ερμηνεύτρια την Χάρις Αλεξίου. Ένα τραγούδι με εμφανείς επιρροές από τα δημοτικά τραγούδια και από την εποχή που ο δημιουργός περνούσε στα βουνά. Το 1982 ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μέσα από τον δίσκο του «Φοβάμαι» τραγουδάει και το 1η Μαΐου του Μάνου Λουίζου. Ένα τραγούδι της ελληνικής μεταπολίτευσης, της γαλλικής πρωτομαγιάς, αλλά και της γνωριμίας του Λουίζου με την γυναίκα του Μάρου μια μέρα που ήταν πρωτομαγιά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Λέγαμε λοιπόν ότι οι συναυλίες metal φέρνουν τουρισμό στην Αθήνα. Υπάρχει ολόκληρο ρεπορτάζ σήμερα στα νέα του Κώστα Ντελέζου για το πώς βάζουν φωτιά οι συναυλίες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήθηκε η ενοικίαση των Airbnb στις ημερομηνίες, κοντά στις ημερομηνίες που εμφανίζονται τα δύο συγκροτήματα, δηλαδή η Metallica και η Iron Maiden, κατά 10 και κατά 25%. Και μάλιστα αυξήθηκαν και οι τιμές κατά 25 με 26%, γιατί ο μεταλλάς πληρώνει για να ακούσει τον ήχο τον οποίο λατρεύει. Θα γεμίσουμε με αυτούς με τα μαλλιά μπροστά που πηγαίνουν σκυφτοί και θα είναι ένας τουρισμός περίεργος. Όλο το Athens θα γίνει έτσι, σαν αυτόν απέναντι θα είναι όλοι. Και δεν μπορώ να δω τον έναν πόσο να δει κι άλλους τέτοιους, ίδιους βέβαια. Δεν ξέρω και τι αγοραστική δύναμη έχουν οι μεταλλές. Τι παίρνετε εσείς, τι αγοράζετε? Μόνο μπύρες, δεν παίρνετε κάτι άλλο? Δεν θα πάτε να πάρετε το Διόνυσο με το τέτοιο του? Όχι, δεν κάνετε εσείς τέτοια. Ναι, γι' αυτό λέω, τι να το κάνεις, δεν κάνουν τζίρο. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Girls and Boys, του Ντένις Κέλλη.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ δίεσε 101,3. Υπάρχει μια είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον και τι κάνει roaming σε άλλες χώρες, όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο συγκεκριμένος, αλλά για να συγκρίνεις καταστάσεις. Γιατί στο δικαστήριο του Όσλο πήγε την Τετάρτη ο Μάριος Μπόρκ Χόιμπι. Δεν τον ξέρουμε πολύ. Τον ξέρουμε ως γιο της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε Μάριτ. Ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε γιος πριγκιπίσης της νορβηγικής βασιλικής οικογενείας. Καταδικάστηκε για 4 βιασμούς, για κακοποίηση πρώην συντρόφου και είναι μέσα κανονικότατα. Και τώρα πήγε στο δικαστήριο για να ζητήσει βραχιολάκι, να βγει με βραχιολάκι. Και του είπε το δικαστήριο, όχι, θα κάτσεις μέσα. Και είπε, είναι κακές οι συνθήκες. Ποιες τώρα είναι νορβηγικές φυλακές, έτσι που ήταν Airbnb. Έχει κακό αέρα, παλιό το κτίριο, είπε, και μούχλα. Εγώ τον νίκαιζα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά άμα είναι καλή τιμή, τον νίκαιζα. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί, δεν έχει μάθει και έτσι. Το νορβηγικό δικαστήριο όμως είπε όχι, ούτε βραχυλόκι, ούτε τίποτα, θα κάτσεις μέσα. Γιατί έχουμε και άλλες υποθέσεις, τέλος πάντων, δεν είναι μία, που δεν κάθεσαι μέσα. Άμα έχεις μια σχέση έτσι με την ελίτ και δεν είσαι της λεγόμενης πλέπας, περνάς όμορφα. Δεν είμαστε Νορβηγία ούτε σε αυτό. Γι' αυτό οι σοβαρές χώρες φαίνονται και πάνε μπροστά. Πώς λειτουργούν και πώς δίνουν την αίσθηση του δικαίου στους πολίτες τους και έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα και πρέπει να υπηρετήσει ένα κράτος το οποίο τον εξυπηρετεί και του δείχνει την αίσθηση, του δίνει την αίσθηση του δικαίου.
1: Εδώ μαζί μας. Και ωραίο black metal η Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία, ναι, πάντα. Αυτό το σκοτεινό. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, τέλος πάντων. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ. Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, ένα παίξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Η ΣΑΠ. Ή αλλιώς η πράσινη γραμμή. Το τρένο με τα 6 βαγόνια που συνδέει τον θαλασσινό Πειραιά με την πλατανόφιλη Κηφισιά, διανύοντας 26 χιλιόμετρα, φανερώνοντας σε πολλές στάσεις του πέραν από τους κουρασμένους επιβάτες και έργα τέχνης που αρκετά συχνά περπατάμε από δίπλα τους χωρίς να τα παρατηρούμε. Στον σταθμό Νεοφάλιρο, ο κυματισμός του εξπρεσιονιστή Απόστολου Φανακίδη από το 2004 επιβαίνει πάνω στο απροσδιόριστο και το όνειρο. Στον σταθμό Καλυθέα, το άτυπλο έργο του Ζάφου Ξαγοράρη αναπαριστά τους πολυάριθμους επαναλαμβανόμενους ανθρώπους. Στα Πετράλωνα, η επίσης άτυπλη δημιουργία του Αλέξανδρου Μουστάκα απεικονίζει τις μηχανές μέσα στο τοπίο, ενώ στην Ομόνια, οι αέναες διασταυρώσεις του Βένσεσλαβ Γιώτοφ μέσα από την τρισδιάστατη μορφή του μας επεξεργάζεται όπως το κοιτάμε. Στην Αττική, κάτω από τις εφηβικές ταγκές, απλώνεται το γλυπτού του Δημήτρη Φόρτσα με τίτλο «Έμος», αντιλώνοντας από την ίδια κυκλική δύναμη της οροσειράς. Και αμέσως μετά, ο Άγιος Νικόλαος, με μια ακόμα μεταλλική άτυπη δημιουργία του Αλέξανδρου Μουστάκα, αλλά και τα τρίπτυχα του Απόστολου Κούστα με τίτλο «Χερσαίος κόσμος» και «Υδάτινος κόσμος». Ο Φάρος της Αντωνίας Παπατζανάκη, που λειτουργεί ως φωταγωγός, μας περιμένει θεόρατος στην πλατεία του σταθμού κάτω Πατήσια, ενώ με το που κατέβουμε στο σταθμό μπορούμε να πειραματευτούμε την εικαστική ψηφιακή εγκατάσταση του Κωνσταντίνου Αγγέλου λίγο πριν ανέβουμε με τον ηλεκτρικό προς τα βόρεια προάστια.

0: Μπήκε στον αστερισμό του ηλεκτρικού πατινιού, το οποίο αφέθηκε στο χάος, στην απόλυτη ασυδοσία, την οποία προσπαθούν να περιορίσουν εφαρμόζοντας τώρα τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορά στη χρήση χράνους, στην κυκλοφορία σε δρόμους με μικρές ταχύτητες. Προσωπικά συνεχίζω να βλέπω ο κόσμος στη λεωφόρο συγκρού να πηγαίνει με το πατίνι και λέω τι γίνεται εδώ. Αποφάσισαν πάντως, έκαναν έλεγχο, να το πούμε και αυτό, έστω και αργά, γιατί πλέον έχουμε θύματα και αυτό είναι το χειρότερο, και μάλιστα ανηλίκους. 397 έλεγχοι, 135 παραβάσεις, κυρίως για τη μη χρήση κράνους. Ένας στους τρεις δηλαδή έλαβε πρόστιμο. Ήταν καιρός να συμβεί αυτό, κυρίως για την ασφάλεια των ανθρώπων, διότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, και βρέθηκαν και άνθρωποι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τι λέτε τώρα, πραγματικά όμως.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μύτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μύτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λοιπόν, για να περάσω σε μια νέα ανάρτηση από την ελληνική αστυνομία που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει να έχουμε το νου μας για νέες απάτες, γιατί όποιος όποια δεν θέλει να κοπιάσει και να κερδίσει, για να κερδίσει χρήματα βρίσκει τρόπους να το κάνει ξεγελώντας τους ωφελημένους, τους ανυποψίαστους, έτσι γίνονται αυτά. Βλέπω εδώ ότι σου στέλνουν ένα μήνυμα που γράφει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, πληρώστε άμεσα και σου έχει και ένα σύνδεσμο να κάνεις κλικ επάνω, ο οποίος είναι και κακογραμμένος. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, ICU και άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Αν λοιπόν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο, καλύτερα να το προσπεράσετε, σβήστε το μήνυμα όπως είναι, γιατί λεφτά από το λογαριασμό θέλουν να σας πάρουν. Για ό,τι δεν ξέρετε να ρωτάτε άλλους, κυρίως της γενιάς Z που αυτά τα παίζει στα δάχτυλα και ξέρει και περισσότερα.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον DSC 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Η Αποκάτω, η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας? Με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
17: Μάιος και έρωτας. Ο μήνας με τα Μάγια. Τον Μάιο τα πάντα παίρνουν ζωή, λούζονται με φως, βλασταίνουν και αναγεννώνται, όπως ακριβώς και η ψυχή του ερωτευμένου. Ο μήνας με τα τριχαλιτά, τα φιλιά, ο μήνας του έρωτα και της φωτιάς. Βέβαια, αν αγαπήσεις τον Μάιο, μόνος σου μπορεί να θερήσεις.
18: Εγώ σ' αγάπησα το Μάιο.
17: Γιατί ο Μάιος φτιάχνει τα σπαρτά και ο Μάιος τα χαλάει. Και φυσικά, τα τραγούδια δεν θα μπορούσαν να μην μιλάνε για τον μήνα του έρωτα. Το 2021, ο Σωκράτης Μάλαμας ερμηνεύει το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα το Μάιο» σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική του Μίνου Μάτσα, ένα τραγούδι που ακούγεται στη σειρά Card Postal που προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Το 1996 κυκλοφορεί η Πρωτομαγιά μέσα από τον δίσκο του ταξιδιού Τα Κύβδηλα σε στίχους που έστειλε ο Γιάννης Τατσόπουλος στον Γιώργο Καζαντζή και ερμήνευσε η Λιζέτα Καλημέρη. Ο πόνος και οι αναμνήσεις ενός περασμένου έρωτα που γίνεται της Πρωτομαγιάς το καλεντάρι. Ένα ημερολόγιο που έρχεται και πάει με τις Πρωτομαγιές. Τις πιο εξωστρεφείς, λουλουδάτες χαρμόσουν οι μέρες του χρόνου να γίνονται το 1970 το τραγούδι «Πάνε οι Πρωτομαγιές» σε στίχους της Σότιας Τσότου, μουσική του Λίνου Κόκκοτου, σε ερμηνεία της Ρένας Κουνιώτη. Γιατί αν πονάς την Πρωτομαγιά, διπλά παιδεύεσαι. Αν όμως τύχει και ερωτευτείς, τότε γίνεσαι τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ήσουν ωραία σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με την φωνή του Γιάννη Καλαντζή ως αυτή του ερωτευμένου. Μια συμμετοχή του Σταύρου Κουγιουμτζή στον δίσκο Παραμυθάκι μου που κυκλοφόρησε το 1971. Το 1971 κυκλοφορεί και ο δίσκος Ο Κήπος. Ένας ανοιξιάτικος μουσικός μπαχτσές που περιλαμβάνει και τον γελαστό τον Μάη σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη και μουσική ξανά του Λίνου Κόκκουτου με ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας Μάης γελαστός γιατί γελάει και η καρδιά των ερωτευμένων και ενίοτε την ξεγελάει. Το 1984 το γέλιο του Μάη αντυχεί ξανά στα ραδιοφωνά μας με τον ντουέτο του Αντώνη Καλογιάννη και της Μαρινέλλας στο τραγούδι «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» σε μουσική του Μάρου Τόκα και στίχους του Σαράντα Λιβιζάτου που δεν μπορεί παρά να ταυτίσει το όμορφο, ζωντανό και δυνατό γέλιο με ποιον άλλον, τον Μάη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Πάμε τώρα μία βόλτα μέχρι Ιταλία. Θυμός και προβληματισμός στο Αμάλφι από τον όγκο των τουριστών που συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο στην περιοχή, χυμίζοντας τα στενοσόκακα όσο το έρθει το πλοίο τους να φύγουν για Κάπρη και άλλα νησιά. Πραγματικά μόνο οι κάτοικοι και οι τοπικοί άρχοντες μπορούν να προασπίσουν αν θέλουν τον τόπο τους, λαμβάνοντας μέτρα. Τώρα να είσαι μόνιμος κάτοικος, να θες να αγοράσεις ψωμί και να χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα να διασχίσεις απόσταση 100 μέτρων, είναι όπως και να το κάνουμε πρόβλημα. Και λίγο κλειστοφοβικός αν είσαι, κάτι να συμβεί και να κολλήσει. Και εντάξει, αφήνει κυριολεκτικά στον τόπο. Ανάλογες εικόνες βέβαια σημειώνονται κάθε χρόνο και στη Σαντορίνη. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που χαίρονται τόσο πολύ με αυτό τον πανικό. Προφανώς όσοι κερδίζουν. Πάντως, αυτό δεν είναι υγιής τουρισμός, είναι χαοτικός. Είναι για ό,τι πιάσουμε και ό,τι προλάβουμε, καταστρέφοντας μάλιστα το τουριστικό μας προϊόν. Με τόσο κόσμο κανείς δεν το ευχαριστιέται. Είναι οι διακοπές του στριμώγματος. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις ονομάσω. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Διάβαζα για μία νέα έρευνα που, προσέξτε, αναδεικνύει την Ελλάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό χαλάρωσης, όσο το έχουμε ακόμη αυτό, και δεν έχουμε μετατρέψει κάθε παραλία της χώρας σε μπαρότσαρκα με ξαρπλώστρες, γιατί αυτό είναι το, αυτή είναι η συνταγή που τέλος πάντων κοιτάμε να ακολουθήσουμε. Ο υπερτουρισμός διώχνει τον κόσμο και τον πάει σε πιο ήσυχες εναλλακτικές, με περισσότερες ημέρες διακοπών, λιγότερες στάσεις και μέρη διαχειρίσιμα. Πρώτη έρχεται, να ξέρετε, η Αλόνισος, και ακολουθεί Σκόπελος και Κεφαλονιά, αλλά και Πελοπόννησος. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν αυτά τα μέρη θα κατακλειστούν από κόσμο επειδή βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα. Εύχομαι να μην. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλλόνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα μάτια μου

0: είναι Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Σας πάω τώρα στα social media, τα οποία έχουν τις κακές, έχουν όμως και τις καλές τους στιγμές. Στάθηκα στην ανάρτηση της συναδέλφου της Κάτιας Αντωνιάδη, η οποία μεταδίδει από την Τεχεράνη, και συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη σημασία έχει τελικά η παρουσία ενός δημοσιογράφου σε μια περιοχή. Το συνειδητοποιείς ξανά και ξανά. Στην αρχή μετέδιδε φορώντας ένα σάλι στα μαλλιά της ελαφρύως, ότου ίδιες οι γυναίκες τη ζήτησαν να μην το ξαναφορέσει. Κάποιες μάλιστα τη ρώτησαν και για το χρώμα των μαλλιών της, και δεν ασχολήθηκε, όπως γράφει η ίδια, κανείς με το γεγονός ότι δεν φορούσα μαντήλα.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Girls and Boys του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

101,3. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπερπλούσιους στην Ευρώπη. Αυξήθηκαν, έτσι. Πολύ καλή πενταετία γενικότερα για τους πλούσιους σε όλο τον κόσμο που έγιναν πλουσιότεροι. Από το 2021 και μέσα σε μία πενταετία, για να καταλάβετε, οι 523 Έλληνες με περιουσία άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ έγιναν 910. Σχεδόν τους διπλασιάσαμε. Φαντάζομαι τον υδρότα του προσώπου τους. Και όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ξέρετε, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, μισθωτοί και άνθρωποι του μεροκάματου τα βγάζουν δυσκολότερα πέρα. Έτσι πάνε αυτά. 37.428 νέα μέλη προσθέθηκαν στην κλειστή αυτή ομάδα των υπερπλουσίων, σύμφωνα με την έκθεση Wealth Report της Knight Frank, το 1 τέταρτο εξ αυτών στην Ευρώπη. Από 146.525 έφτασαν τους 183.953. Οι περισσότεροι, 38.000 και κάτι στη Γερμανία, ακολουθεί η Αγγλία με σχεδόν 28.000 και η Γαλλία με 21.000 υπερπλούσιους. Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον να μάθουμε στοιχεία ειδικά για αυτή τη χρονιά, για το 2026, με τα πολλά σορταρίσματα στο χρηματιστήριο εν μέσω πολέμου Αμερικής και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Όταν...

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Ποιος είπε ότι η Αθήνα, πέραν από τις αρκετές γκρίζες πινελιές της, δεν έχει και μία καθημερινότητα γεμάτη τέχνη? Ο φράχτης του σταθμού του Αγίου Ελευθερίου κοσμείται από γλυπτικές και ψηφιδωτές επιφάνειες του Αριστίδη Πατσόγλου, στα Πευκάκια ο επιβάτης του Βασίλη Βασίλη, ένα έργο με παραγεμισμένα μαξιλάρια που στηβάζονται ασφυκτικά, όπως ασφυκτικά γεμίζουν και τα μέσα μεταφοράς από ανθρώπους καθημερινά, και δίνουν τη σκυτάλη στον Άραχθο του Γιώργου Χουλιαρά, την αφαιρετική σύνθεση που παίζει με το φως στην υπόγεια διάβαση του σταθμού. Στη Νέα Ιωνία, η πισιδία του Αλέξανδρου Βάλβη, ένα ψηφιδωτό αναμνήσεων από τη Μικρά Ασία μέχρι την καταστροφή και τον ξεριζωμό, ενώ έξω από τον σταθμό μας περιμένουν τα υπέροχα πουλιά του Φώτη Ραυτόπουλου. Μια σειρά από 29 μεταλλικές βέργες, τις κορυφές των οποίων στέκουν διαφορετικά αναπτύγματα φτερών. Στο σταθμό του Ηρακλείου, η κεντρική είσοδος πλαισιώνεται με την εικαστική παρέμβαση της Νέλλας Κολάντα, χαρταετή και αστερισμή, ένα έργο που εναρμονίζεται με την έντονη κίνηση και συνάθρηση ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, ενώ στο σταθμό Ειρήνη, που παρά το όνομά του έχει γίνει στόχος βανταλισμού αρκετές φορές, μπορούμε να χαζέψουμε τα εφάνταστα γκράφιτι νέων Ελλήνων και Μεξικανών καλλιτεχνών. Επόμενη στάση Μαρούση, όπου οι πολύχρωμες κεραμικές καμπύλες της Μάρος Κερασότη συμμετέχουν στην κίνηση των τρένων και την καθημερινότητα των επιβατών. Και λίγο πριν βγούμε στην Κηφισιά, ας σταθούμε στο κάθετο άτιτλο έργο της Θεοδόρας Βουτσινά και του Μίλτου Παπαστεργίου. Ένα έργο από μάρμαρο και μπρούτζο, διακριτικό αλλά και επιβλητικό, που καλωσορίζει και αποχαιρετά τους αιώνιους επιβάτες του ηλεκτρικού.

0: δίσκο.
1: Τώρα, για το πόσο θα παίζουν όλα αυτά έτσι άνετα ωραία στην πόλη δεν ξέρω να σας πω, γιατί τι ωραία θα ξαναπώ που ήμασταν την πρώτη μέρα με το Χανταϊό που βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μας πει μην ασχολείστε, κάντε τη ζωή σας. Δεν υπάρχει κάτι να σας, πώς το λένε, να μας απασχολήσει, να μας τρομάξει ή οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα ήταν... σαν να το πει άλλος, όχι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βγήκαν διάφορα, προστέθηκαν κρούσματα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, μετά ήρθε και το σημερινό που ήταν εκτός κρουαζιερόπλοιου, ήταν επιβάτης αεροπλάνου ο οποίος ταξίδεψε δίπλα σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Εγώ σήμερα το πρωί άκουγα κάποιον από τον Εωδή, νομίζω τον πρόεδρο, ο οποίος έλεγε ότι για να κολλήσει πραγματικά πρέπει να είσαι πάρα πολύ καιρό δίπλα στον άλλον, να είστε ας πούμε ζευγάρι, να είσαστε όλη μέρα μαζί, να κοιμάστε το βράδυ μαζί. Πάρα πολύ δύσκολο. Άλλος ένα ταξίδι έκανε, κόλλησε. Τώρα ψάχνουν να δούνε αν είναι αυτό το στέλεχος των άνδεων, που είναι ο μόνος τύπος του ιού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3.
2: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με στην κοιλά, όπως τα λέω.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Εν τω μεταξύ είναι αυτός ο κύριος που ήταν κάποτε πρόεδρος της Ρωσίας, τώρα πάλι κάποια θέση έχει, είναι νομίζω στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Ρωσικό. Ο Μετβέντεφ, αυτός ο άνθρωπος που κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, έχει αυτή την κλίση πάντα το βλέμμα, ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει. Και πραγματικά ενώ σε αυτή τη φάση της ανθρωπότητας δεν ασχολείται κανείς ούτε με τη Ρωσία, δεν ασχολείται κανείς με την εισβολή της, δεν ασχολείται κανείς επίσης με τη Γάζα και το τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε όλοι στραμμένο το βλέμμα στο Ιράν. Λέει κάτι να πω κι εγώ και θα πει. Λέει λοιπόν ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται, δημιουργεί θέματα. Αν φτάσουμε σε σύγκρουση, να ξέρετε ότι θα έρθει το τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, λες και ζητήσαμε βοήθεια. Όχι. Ένα αυτό, ένας θα έστελνε το Ιράν στη λίθινη εποχή, αυτός θα ολοκληρώσει, θα καταστρέψει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπάρχει σχεδιασμός για αυτόν τον κόσμο και όχι αστεία. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγάπη μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερίκο Λίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Η μπλε γραμμή του Αθηναϊκού μετρό, εκτός από το να ενώνει τα δυτικά προάστια με το παράθυρο προς τα έξω που είναι το αεροδρόμιο, είναι και μια γραμμή γεμάτη από έργα τέχνης. Επόμενη στάση Αιγάλεω. Το άτιτλο έργο της εκπροσώπου της οικιομετρικής τέχνης στην Ελλάδα, ο Πιζούνι, είναι μια στήλη με αραβικά και ελληνικά στοιχεία. Στον Ελαιώνα, μαζί με τις απόκοσμες σύραγγες του σταθμού, θα βρείτε και το έργο «Διαδρομές» του Γιώργου Λαζόγκα. Οι διαστρωματώσεις συνεργειακές εικόνες αριθμός 16 του Γιάννη Μπουτέα παρεμβαίνουν εικαστικά στον σταθμό του κεραμικού. Και λίγο πιο κάτω, στο μοναστηράκι, το έργο της Λίδας Παπακωνσταντίνου «Ο κόσμος στα χέρια μου» μας καλεί να κοιτάξουμε ψηλά. Στο σταθμό Ευαγγελισμό, στο έργο Mod Street της διεθνούς φήμης γλίτριας και ζωγράφου Χρύσα, φέρνει έναν αέρα από την Chinatown του Μανχάταν. Στον πιο μουσικό σταθμό της Αθήνας, το Μέγαρο Μουσικής, βρίσκεται η ψηφιδωτή σύνθεση με τα 56 πουλιά πάνω σε πραγματικά καλώδια, η Μπαμπουζίνα του Πάνου Φιδάκη. Στο σταθμό Αμπελόκηποι, η νέων εγκατάσταση Πομπή του Στέφανα Τονάκος εμπνέεται και εμπνέει το underground του υπόγειου σταθμού. Στην Πανόρμου, το φωτουριστικό φωτογλυπτικό Μαζαρέκο, έργο του πατέρα της γραφιστικής στην Ελλάδα, του Μιχάλη Κατζουράκη. Και λίγο πιο κάτω, στο σταθμό Κατεχάκι, οι φόρμες με υφαντό χαλκό, έργο της Βάσος Πεκλάρη, μια σύγχρονη Πινελόπης που ήφαινε τα έργα της με χαλκό. Επόμενη στάση, Εθνική Άμυνα, που μας περιμένει το υπόγειο πάρκο, ένας από τους πιο οικολογικούς σταθμούς, του Κώστα Τσόκλη. Πίσω από την κεντρική σκάλα του σταθμού Χαλάνδρη, μας περιμένει η διαστημική ποιήση Δίπτυχο 2004, έργο του Χρήστου Καρά, ενώ η τέχνη τερματίζει στο σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας με τον ιδιότυπο γαλαξία από πέτρες ή αλλιώς οι μετέωρες σταγόνες του διάσημου γλύπτη Κώστα Βαρότσου.

Κοιτάξτε, για τους Γάλλους τα 71 χρόνια θεωρούνται ακόμη και σήμερα που μιλάμε προχωρημένη ηλικία, σε αντίθεση με εμάς εδώ που μάλλον το 71, ακόμη και αν κανείς βγαίνει στη σύνταξη, είναι απολύτως παραγωγικός και πρέπει να δουλέψει, μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προσφέρει, μπορεί να μαζέψει και άλλα ένσημα. Λοιπόν, σήμερα στα 71 του χρόνια ο Σαρκοζή πέταξε και το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, διότι ο δικαστής θεώρησε ότι η ηλικία του είναι προχωρημένη. Επομένως δεν χρειάζεται ούτε το βραχιολάκι να έχει. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και η καλή του διαγωγή κατά την έκτηση της ποινής. Θα πει κανείς, εντάξει, τόσες κατηγορίες είχε πάνω του, τόσες επίσης καταδίκες. Ναι, αλλά είναι 71 ετών, σου λέει, απλώς δεν θα μπορεί να φύγει από τη χώρα να κάνει ένα ταξίδι. Κατά τα λοιπά ζει τη ζωή του κανονικά. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
2: Δίεση.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και αποκαίδια.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Τώρα κοιτάζουμε εμείς και τι, με βάση τον πληθωρισμό του Απριλίου, τι μας παίρνει να αγοράσουμε το Μάιο. Έχουμε ένα pattern. Δηλαδή, τώρα προσπαθούμε να κινηθούμε με αυτό. Μία λιστούλα μικρή βγήκε από όσα αντιστάθμισαν τις μεγάλες αυξήσεις του Απριλίου, ικανές να φέρουν τον πληθωρισμό στο 5,4%. Και μπράβο μας. Γιατί μην νομίζετε ότι ήταν μόνο τα καύσιμα, ήταν το κρέας 19,2% πάνω το μοσχάρι. Και το αρνί 13,3%. Αυτό σημαίνει ότι ίσως το μέλλον, με αυτό τον τρόπο, κάποια ζωντανά να φύγουν και από γεράματα, έτσι, από φυσιολογικά αίτια. Από εκεί και πέρα τα πάντα, εκτός από το ελαιόλαδο, το οποίο κατέγραψε πτώση 17,9%. Οπότε βάλτε το πρώτο στη λίστα. Τι άλλο θα έχει λίστα? Φαρμακευτικά προϊόντα, και εκεί υπήρξε μία μείωση, την οποία βέβαια στα φαρμακεία ουδής από εμάς είδε. Άλλο αυτό. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, προσωπικά είδη, στην κατηγορία άλλα προσωπικά είδη, δεν ξέρω, μπαίνουμε σε ένα χώρο και λέμε τι έχει πέσει στις τιμές, αυτό θα αγοράσουμε. Και πακέτα τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Τώρα το λαϊκό λαχείο κληρώνει

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου Εφταξία υποδέχεται τον Μάιο αυτόν το κοινό σε 3 ξεχωριστές ξεναγήσεις αφιερωμένες στη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας. Η κάθε δράση εκτείνεται σε 2 εμβληματικά κτίρια του Μουσείου και ξεκινά από το Παλαίο Παλάτι, την πρώτη κατοικία του Όθωνα και της Αμαλίας, χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα πρώτα βήματα της Αθήνας ως σύγχρονης πρωτεύουσας. Η περιήγηση συνεχίζει στο δεύτερο κτίριο, όπου ζούσε η οικογένεια Δεκόζη Βούρου, προσφέροντας μια άμεση εικόνα της αστικής ζωής, της αισθητικής και της καθημερινότητας του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Μέσα από συλλογές και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, αναδύεται η διαδρομή μιας πόλης που άλλαξε και διαμόρφωνε τη σύγχρονη ταυτότητά της. Η Αθήνα του χθες, μέσα από οικίες του 19ου αιώνα, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, 11 και 25 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εξεπέτα χελιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει στο μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: τα ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά νέοι και ρι, παιδιά

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

βραβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

ξυπνήσουμε.

λουλούδι. Με δυο μπαγάζια αξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι. Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσω.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.